σε δάκρυα ξανά. Ξεσπάω, ξεσπάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τι γίνεται ρωτάω, και τι γίνεται ρωτάω. Και μισώ τον εαυτό μου, μισώ τον εαυτό μου. Μετά ξαναγαπά, μετά ξαναγαπά. Πάλι μόνος μου μιλά.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.